Μίνα μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χόγου μη σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αι πε πω ακαμίντε όμου ακρισετέ μοκόι παναμπή.